Είμαι Χαρμάντε. Χαρλίν, απούρατε. Σε να φάω πλήν Χαρ. Σε τι είναι ρογή, κύριε Βασίλη,